έτσι. Τι έθνης καρδούρα φρέγω αίμα. Είμα ρίμε αλυσμής λανέμα. Είμα ρίμε αλυσμής λανέμα. Παραδεδά, yes, sir. Ναι, είμα ρίμα αλυσμής λανέμα.